Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Είσαστε συντονισμένοι στην ελληνική φωνή της Ρισβάνης, στο πολυπολιτισμικό ραδιοφωνικό σταθμό του 4eBay, στη συχνότητα του 98,1 FM, αλλά και διαδικτυακά. Και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα «Μουσική και Διδαχή», που σας το παρουσιάζει και σας το επιμελεί ο Μάνος Βαϊραμάκης. Αγαπητοί ακροατές, απόψε θα ακούσετε το εκκλησιαστικό πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει το κήρυγμα της ημέρας, το Ορθόδοξο Λόγο, θα έχουμε και τα αγαπημένα μας και όμορφα παλιά ελληνικά τραγούδια και τις παρικιακές ανακοινώσεις και διαφημίσεις και χορηγούς του σταθμού και ό,τι άλλο μας προκύψει για την επόμενη ώρα. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα είναι μέρα Κυριακή, 2 Αυγούστου και κατά το Ορθόδοξο Συναξάρι μας έχουμε τις ακόλουθες εορτές. Είναι η ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου, είναι του Αγίου Θεόδωρου ο Νεομάρτυρος που μαρτύρησε στα Δαρδανέλια, είναι η έβρεση των τιμίων λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου, Δάδα και Κιντιλιανού, είναι και η ανάμνηση των εγγενείων του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, πλησίων της Αγιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας, είναι και του Αγίου Φωκά, είναι της Οσίας Φωτεινής η Κυπρία, είναι και του Αγίου Ιουστινιανού του Δευτέρου ο Βασιλιάς, είναι και του Αγίου Βασίλειου ο Διαχριστών Σαλός και Θαυματουργός στη Μόσχα, είναι και η ανάμνηση των εγγενείων του ναού της Αγίας Αργυρής στην Παναγιούδα στη Λέσβο. Όσοι έχετε την ονομαστική σας εορτή ή τιμάτε κάποιον Άγιον, χρόνια σας πολλά και ευλογημένα, και όσοι έχετε και τα γενέθλιά σας, χρόνια σας πολλά και πολύχρονη. Αγαπητοί ακροατές, με πονεμένη καρδιά και βαθιά συγκίνηση ξεκινάω το απόψινό κυριακάτικο πρόγραμμα και για όσους δεν το γνωρίζετε ακόμη σας ενημερώνω ότι απεβίωσε ο συνεργάτης μας ο Γιάννης Μιχαλίτσης. Ο συνεργάτης μας αλλά και ένας από τους συντελεστές και εκφωνητές πάνω από 40 χρόνια του κυριακάτικου προγράμματος «Μουσική και Διδαχή» μαζί με τη γυναίκα του, τη Διονυσία, μας αποχαιρέτησε ο Γιάννης το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης από τα Επίγεια στα Ουράνια. Ασφαλώς η κοινότητα της Βρισβάνης αλλά και από άλλες περιφέρειες της Αυστραλίας και της Ελλάδος θρηνούν για την απουσία του καλού, αγαπητού, γελαστού, καλόκαρδου, του φίλου μας, τον Γιάννη, που πάλεψε μέχρι και την τελευταία ώρα με τα πολλαπλά προβλήματα υγείας που είχε, αλλά που και η αγαπημένη του σύντροφος και η γυναίκα της ζωής του, η Διονυσία, τον συμπαραστάθηκε σε όλες του τις ανάγκες και δίπλα του, ανά κάθε λεπτό της ημέρας και με τις προσευχές της, αλλά και τη τρυφερότητά της προς τον άντρα της, σαν βράχος της πίστεως και με οδηγό
τον Τριαντικό Θεό να κρατάει τις ελπίδες της ενότητας ζωντανές μέχρι την τελευταία ανάσα. Μας λείπεις Γιάννη και ξέρω ότι όλοι οι ακροατές έχουν τα καλύτερα λόγια να λένε για τον αγώνα σου τόσα χρόνια στο σταθμό και στο κυριακάτικο πρόγραμμα μαζί με τη γυναίκα σας, ακλόνητη, αφοσιωμένη, πλουτίζοντας με το θρησκευτικό σας περιεχόμενο κάθε Κυριακή, αλλά και με τις ατέλειωτες επιλογές τραγουδιών, ειδικά της χρυσής εποχής, της δεκαετίας του 50, του 60 και του 70. Είναι ένα μεγάλο κενό που αφήνει στο σταθμό εκ μέρους των συνεργατών και εκφωνητών εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό του 4EB, ένα μεγάλο πολυχρονικό κενό που δεν θα αντικατασταθεί όσα χρόνια και αν περάσουν. Ήταν μοναδικός στην αφοσίωσή του, έχοντας πυγμή στην τέλεια παρουσίαση, στην εκτέλεση και στην όμορφη παραγωγή του προγράμματος, έστω και ως εθελοντής, που μου είχε εμπνεύσει και εμένα και διδάξει τόσα χρόνια πριν όταν πρωτοξεκίνησα, μάλλον το 2018 από ό,τι θυμάμαι. Θα σας πω μια μικρή ιστορία. Θυμάμαι όταν πήγα και τον είδα μια μέρα στο νοσοκομείο που είχε εισέλθει για ένα μικρό θέμα υγείας και ήταν μάλλον πριν 9 χρόνια περίπου και ήξερα ότι έψαχνε για κάποιον να τους βοηθάει στα προγράμματα της Κυριακής και μου είπε εκεί υπάρχει ένα βιβλίο, άνοιξέ το, πιάστο και διάβασέ μου μία παράγραφο από μία ξεκάρφωτη σελίδα. Και να που εγένετο να έχω την τιμή να συνεισφέρω τα τελευταία 8 χρόνια με τη σειρά μου στο κυριακάτικο πρόγραμμα, στο πρόγραμμά τους και με τα εκκλησιαστικά κηρύγματα των ιερέων και τις χριστιανικές εκφωνήσεις και ομιλίες. Αλλά το πιο σημαντικό, η ανεκτίμητη φιλία που δημιουργήσαμε με την πάροδο του χρόνου. Δεν θα πω ότι τον είχα σαν δεύτερο πατέρα, αλλά τον εκτιμούσα σαν να ήταν πατέρας μου. Και σαν ένας καλός γιος είχαμε και τις καλές μας στιγμές, αλλά και τις στιγμές που τα τσουγκρίζαμε. Και με την Διονυσία να είναι ο διαιτητής. Και τον Μανολιό να υπερισχύει λόγω του σεβασμού και της βαθιάς φιλικής αγάπης που είχαμε ο ένας για τον άλλον. Περάσαμε όλοι ευχάριστα και ανεπανάληπτες στιγμές με το ακούραστο και σεβαστό αγώνα του Γιάννη να σας κρατάει εσάς, συντροφιά, κάθε Κυριακή για τόσες δεκαετίες. Να τον αναπαύσει ο Κύριος και να τον θυμόμαστε πάντοτε. Μετά από αυτό το μεγάλο το πρόλογο, αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε τώρα στο πρώτο μας τραγούδι. Ένα παλιό τραγούδι του Νίκου Τσιτσάνη που μας ερμηνεύει το τραγούδι «Συννεφιασμένη Κυριακή». Και ύστερα θα περάσουμε στο κήρυγμα της ημέρας. Καλή σας ακρόαση.

Αγαπητοί ακροατές, στα πλαίσια των θρησκευτικών μας εκπομπών θα ακούσουμε τώρα το κήρυγμα της ημέρας από τον εδεσιμολογιότατο πρεσβύτερο πατέρα Νικόλα Ομπρέον, ιερατικός προϊστάμενος της ενορίας της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Mount Cravat, και προτού και ύστερα από το κήρυγμα θα ακούσουμε ύμνους της ημέρας.

Σε δύο σημεία της Ευαγγελικής περικοπής θα σταθούμε που αφορούν στη στάση του Αποστόλου Πέτρου έναντι του Κυρίου Ιησού Χριστού κατά τον περιπατώ του επί της θαλάσσης και τα οποία δεικνύουν τη συνεργία του Θεού και ανθρώπου για τη σωτηρία του Δευτέρου. Το πρώτο σημείο είναι ο λόγος του Απόστολου Πέτρου «Πρόσταξε να έλθω προς εσένα». Βλέποντας ο Πέτρος την ώρα της θαλασσοταραχής, τον Ιησούν επί της θαλάσσης, μεταξύ των ωρών 3 με 6 προ-μεσημβρίας, να περιπατεί με τον ενθουσιασμό που τον διακατήχε, φώναξε «Πρόσταξε με να έλθω προς εσένα». Ας προσέξουμε ότι δεν είπε «Πρόσταξε να βαδίσω επάνω στα ύδατα», αλλά του ζήτησε να πάει κοντά του. Πράγμα που δείχνει την αγάπη και την πίστη του προς τον Ιησού Χριστό. Η επιθυμία του λοιπόν είναι να βρεθεί πλησίον του το ταχύτερο. Ο δε Κύριος είπε «Έλα πλησίον μου» και αφού κατέβηκε από το πλοίο ο Πέτρος περιπάτησε επάνω στα ύδατα βαδίζοντας προς τον Ιησού. Όταν όμως είδε τον αέρα ότι ήταν ισχυρός, κυριεύθηκε από φόβο και μόλις άρχισε να βουλιάζει, φώναξε δυνατά και είπε «Κύριε, σώσε με». Αμέσως δε ο Ιησούς αφού άπλωσε το χέρι του, τον έπιασε και του είπε «Ολιγόπιστε, γιατί δηλιάζεις». Το άπλωμα της χειρός του Ιησού στον Απόστολο Πέτρο αποτελεί το δεύτερο σημείο του ενδιαφέροντας μας. Ερωτάει ο Ιερός Χριστόστομος και γιατί δεν πρόσταξε ο Ιησούς τους ανέμους να σταματήσουν, αλλά ο ίδιος άπλωσε το χέρι του και τον έπιασε. Για να απαντήσει ο ίδιος, επειδή χρειαζόταν και η πίστη του Πέτρου. Διότι όταν απουσιάζει η από μέρους μας προσπάθεια, τότε σταματά και η βοήθεια του Θεού. Αγαπητοί μου, αυτά τα δύο σημεία, το «πρόσταξε με να έλθω προς εσένα» και η έκταση της χειρός του Ιησού προς βοήθεια φανερώνουν τη συνεργητική σχέση Θεού και ανθρώπου για την επίτευξη της σωτηρίας. Πιο συγκεκριμένα, για να ιδιοποιηθεί ο άνθρωπος τα αγαθά του απολυτρωτικού έργου του Κυρίου, που απορρέουν από τη σταυρική του θυσία, είναι αναγκαία η συνέργεια Θείου και ανθρώπινου παράγοντα, η αμφίδρομη σχέση Θεού και ανθρώπου και η εναρμόνιση θείας και ανθρώπινης θέλησας. Ο Θεός τίνει τη σωτηρία χείρα του προς τον άνθρωπο, μια και δεν δύναται ο άνθρωπος να ανορθώσει μόνος του τον εαυτό του και ο άνθρωπος οφείλει να ανταποκριθεί. Η χάρη, η σωτηρία είναι δώρο της Θείας Αγαθότητας και προσφέρεται ανεξαιρέτως σε όλους τους ανθρώπους. Ωστόσο, στην ελευθερία της ανθρώπινης βούλησης επαφίεται η αναποδοχή ή απόρριψη εκείνης, η οικειοποίηση ή η αντίσταση κατά του Αγίου Πνεύματος. Η Θεία Χάρη δεν ενεργεί αναγκαστικώς, δεν καταναγκάζει τον άνθρωπο, αλλά εκείνος ελεύθερα υπακούει σε εκείνη. Αγαπητοί αδελφοί, ας καλέσουμε και εμείς τον Χριστό σε βοήθεια, να μας ανορθώνει από τον βυθό της αμαρτίας σε προσωπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, φωνάζοντας του «Κύριε, πρόσταξέ μας να έρθουμε προς εσένα. Άμην».

Το πρόγραμμα της Κυριακής, μουσική και διδαχή, εδώ στο 4eBay 98,1 FM, είναι αφιερωμένο στους Έλληνες και ελληνόφωνους Ορθοδόξους Χριστιανούς που επιθυμούν να εκκλησιάζονται και να κατηχούνται, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν τους είναι εφικτό.

0: Podcast. Αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω Φόιμπι FM 98,1.

Αγαπητοί ακροατές, τώρα θα σας διαβάσω από το βιβλίο «Σκεύος εκλογής», ο γέροντας Παΐσιος, σε αυτή τη διαβατάρικη ζωή που δεν σου συχνοβγαίνει δρόμος ίσιος, περπάτησε και μόχθησε πολύ ο φωτισμένος γέροντας Παΐσιος. Ο δρόμος του ανηφορικός προς Γολγοθά με τον σταυρό της άσκησης στον νόμο ανέβαινε υπομονητικά και άλλον δεν ήξερε να παίρνει δρόμο. Ήταν ολάκερ η πορεία φωτεινή και θαυμαστή στη θεωρία και στην πράξη, με οδηγό την πίστη την ορθή και όρο το ευσχημόνος και κατατάξην. Σκυφτός τραβούσε την ανηφοριά με τον σταυρό του χρέους φορτωμένος και ακολουθούσε από πόλεις και χωριά πολλής λαός κοπιών πεφορτισμένος. Και ακολουθούσε από πόλεις και χωριά πολλής λαός κοπιών πεφορτισμένος. Τα λόγια

0: μητής ποθούσε πάντα, τα πάντα είπε του Χριστού να δώσει. Της πάση γέγονε τα πάντα, ή να πάντως τεινάς σώσει. Στον δρόμο τώρα του Θεού μπροστά, πρεσβεύει και για τα πολλά παιδιά του, που συνεχίζουν στην ανηφοριά να ακολουθούνε τα Άγια βήματά του. Στον Κύριο ψάλε με τα αγγελικά, τα τάγματα σεβάσμια γέροντά μας. Η μνήμη σου θα μένει ευλαβικά, για πάντα χαραγμένη στην καρδιά μας. Και σαν ηχήσει η σάλπιξ δυνατά, και όλοι οι κεκοιμημένοι εγερθούμε, μες του Κυρίου τη γλυκιά αγκαλιά, θερμά ευχή σου να συναντηθούμε. Από τον Ιωάννη Αντωνίου και από το βιβλίο Σκεύος Εκλογής για τον Άγιό μας και Γέροντα Παΐσιο.
1: Αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
2: Ακούω Φόιμπη FM 98,1.
3: Αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε τώρα στις διαφημίσεις και χορηγούς του σταθμού.
4: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα. Station
5: sponsor. Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Την 3η 11 Αυγούστου 2026 όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίζας και επισκέπτες. Μπορείτε να συμμετάσχετε διαδικτυακά με έντυπο ή με βοήθεια εάν τη χρειάζεστε. Παρέχετε υποστήριξη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Και μην ξεχνάτε να συμπεριλάβετε στην απογραφή όλα τα άτομα που θα διαμένουν στο σπίτι σας τη βραδιά της απογραφής, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, βρεφών και επισκεπτών. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας. Συμβάλλει στον σχεδιασμό σχολείων, κοινοτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υγείας και συγκοινωνίες. Με τη συμμετοχή σας βοηθάτε ώστε η γλώσσα, ο πολιτισμός και η κοινότητά σας να εκπροσωπούνται σωστά. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Καμπέρα. Station sponsor.

Αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε τώρα στις παρικιακές μας ανακοινώσεις. Αρχινάμε με μια θλιβερή ανακοίνωση, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε. Απεβίωσε ο συμπάρικός μας, συνεργάτης μας, ο Γιάννης Μιχαλίτσης, από Ζάκυνθο. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου την 5η στις 13 Αυγούστου και ώρα 11 πριν μεσημβρίας. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4EBay εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του αποθανόντος. Όπως μόλις ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συνεργάτη και φίλου Ιωάννης Μιχαλίτσης. Ο Γιάννης ακούραστα προσέφερε τις υπηρεσίες του εθελοντικά για 41 ολόκληρα χρόνια με μεγάλη αγάπη και ενθουσιασμό στα ελληνικά προγράμματα. Όλα αυτά τα χρόνια, κάθε Κυριακή βράδυ, μαζί με τη σύζυγό του, τη Διονυσία, έκαναν το εκκλησιαστικό πρόγραμμα με μεγάλο ζήλο και ενθουσιασμό. Αγαπητέ φίλε και συνεργάτη Γιάννη, θα μας λείψεις. Θα μας λείψεις πολύ μετά από τόσα χρόνια εδώ στο ράδιο που έχουμε γίνει πια μία οικογένεια. Είσαι ο πέμπτος που μας φεύγει. Από την οικογένεια του ραδίου, πρώτα ο Αντώνης Κυπριανού, μετά ο Νόντας Παναγιωτάκης, ύστερα ο Άγγελος Χρονόπουλος και πριν μόλις 5 μήνες η Ευγενία Κατμάρα. Και τώρα εσείς, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σας σκεπάσει, φίλε μας. Και περνάμε τώρα στις υπόλοιπες μας ανακοινώσεις. Η Διευθύντρια του Γεροκομείου Αγίου Νικολάου, η κυρία Αθηνά Ερμίδη, μαζί με τον Πάτε Σταύρο Καρβέλα και όλο το Συμβούλιο του Ραδίου 4EBay, σας υπερευχαριστούμε για τις γενναιόδωρες προσφορές σας στο ραδιοέρανο που διοργανώθηκε από τα ελληνικά προγράμματα του ραδιοφωνικού σταθμού. Συγκεντρώθηκε το ποσό των 67.700 δολαρίων, ένα πολύ σεβαστό ποσό το οποίο θα βοηθήσει το γεροκομείο. Και πάλι εκ μέρους όλων εμάς και από το γεροκομείο ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Και στη τελευταία μας ανακοίνωση, η Άννα και η Τζίνα μπαίνουν στην κουζίνα για σας. Ένα γεύμα στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Greek Club, όπου θα υποδεχτούμε τη βραβευμένη ζαχαροπλάστρια Άννα Πολυβίου και την μητέρα της, Τζίνα, για ένα εξέχαστο απόγευμα, την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Από τις 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 4 το μεσημέρι, $190 ανά άτομο, η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες της τεχνικές ζαχαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο που ξεκίνησαν όλα, ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Μενού 6 πιάτων, όπως λουκουμάδες με καβούρι, το διάσημο χαλούμι της μαμάς, παραδοσιακή σπανακόπιτα, μπάρες σοκολάτας με πακλαβά, επιπλέον ένα νόστιμο ελληνικό γεύμα και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάνετε κράτηση νωρίς στο 38 44 11 66. Τέλος των παρικιακών ανακοινώσεων και συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, με τα όμορφα μας ελληνικά τραγούδια.

Αγαπητοί ακροατές, πέρασε ο χρόνος μας, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Ακούσατε το πρόγραμμα «Μουσική και Διδαχή», που στην επιμέλεια και στην παρουσίαση με τον Μάνο Βαϊραμάκη. Τα ελληνικά προγράμματα μπορείτε να τα ακούσετε ξανά αύριο από τις 10 η ώρα το πρωί. Και να μην ξεχνάμε τις εορτές που μας έρχονται αυτή η εβδομάδα. Αύριο είναι της Σαλόμης Μυροφόρου, τη 6 Αυγούστου, την Πέμπτη, είναι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, και εκείνη την μέρα έχουμε κατάλυση ηχθείως, ψάρι. Ξεχνάμε ότι αρχίνησε το 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως λένε και στην Ελλάδα. Καλή νηστεία και καλό αγώνα σε όλους για αυτές τις επόμενες δύο εβδομάδες. Ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματα και καλή εβδομάδα να έχετε σε όλους, καλό μήνα και καλό βράδυ, να είστε καλά. Ξέχασα κιόλας ότι ο κύριος Γιάννης, που θέλει να αφιερώσει ένα τραγούδι στη κυρία Διονυσία, του Μανώλη Αγγελόπουλου, «Μια μολυβιά», που θα το ακούσουμε τώρα.

Είστε συντροφιά μας με το 4ΕΒ, 4EBFM, ελληνικά, στο ραδιοφωνό σας, στο διαδίκτυο και κινητό. Καλή σας ακρόαση.